Είμαι νέο εναρή πρόγραμμα για Αφρικά, που σου κάπου μπαγανά κοκάιρου. Πάνω πάνω είσαι ακόν τίμα κουάνι για ράδιο Μοσαμπίκη με την κουλούτσα. Μα πρόγραμμα του, που σου κεράτρο μόνο μόμψιν τα βατέτεν. Θα βιά τον 16 μήνες του 7, κατά την πέραντε νιμπόζο, σιάνα σιάνα, με ζήπρεκες, με κάνω πας 7 οκλόγω, με τις πέραντε κανιζάμ, τσιπρικίζ, παμπουιο παν, κανιζάμ, τσιπρικίζ, δεν πέραντε σε ρογελά, νζερούν κουπάνγκουα. Τα κουραγκυράνι απαντή του κουίμπα, ουγουγουά, Ζούριο Σεβεριάνο, Στάντουερο, Ρογραμπόμα, Λαμακάγκα, Αγρούμα, Κρούρου, Γκυράντου, Ιάουα, Ζάγου, Τζίουα, Ζημένα, Γουζίρα, Ιάουα.